φτύλου, μην φτύλου, θα ρεφωνεί πάρα πολύ. Λεούνε, μην φτύλου, θα ρεφωνεί πάρα πολύ. Μην φτύλου, θα ρεφωνεί πάρα πολύ. Μην φτύλου, θα ρεφωνεί πάρα πολύ.